0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27.

0: τα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Παρασκευούλα 24 Ιουλίου σήμερα, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παρέα με το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ και σήμερα για να σας κάνουμε παρέα, για να διανύσουμε έτσι αυτή την όμορφη Παρασκευή και να μεταβούμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Τι ωραία Παρασκευή! Έξω έχει δροσιά. Με πήρε ο ύπνος, θέλω να σας πω. Με ξύπνησε ο Αργύρης.
0: Ζήσαμε γι' αυτό. Τόσες φορές με έχει ξυπνήσει, τόσες φορές με έχει φέρει. Το περιποιήθηκα το κορίτσι μου σήμερα.
1: Στην εκπνοή του χρόνου. Έτσι. Ναι, αλλά εγώ σου έχω πάρει μπουγάτσα. Λιονός. Άλλο που δεν θες να φας.
0: Με το ζόρι να πεταείς, μπουγάτσα, εκεί. Λοιπόν, εκπομπάρα και σήμερα. Θεματάρες και σήμερα. Ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Δροσερά και σήμερα επίσης.
1: Βασικά, το πρώτο πράγμα που θα μάθουμε είναι γιατί πρέπει να προσέχουμε τα πορτοκαλιά στο δρόμο.
0: Επίσης, πόσο προκλητική μπορεί να είναι μια τριχωτή γάμπα στο γραφείο.
1: Εγώ θα σου πω που έχω. Τι είναι το ηλεκτρονικό.
0: Παίζουμε όλο μαζό φυτό πράγμα και φυσικά δεν ξεχνάτε το Viber της εκπομπής μας 6942-929-929. Παιδάκια μου καλά, ελάτε σήμερα, σας έχουμε πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. Είμαστε άϊπνοι, είμαστε σχεδόν σερί. Και το σχεδόν το λέω γιατί μπορεί να ξαπλώσαμε μία ώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ελάτε εδώ να κάνουμε σουσού, γιατί αλλιώς δεν θα περάσει η μέρα και για εσάς, κυρίως και για εμάς.
1: Σάλτα Βίντσι, per sempre si. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και ό,τι ακούσετε σήμερα από το στόμα μας, μην το πάρετε. Μην το πάρετε και πολύ τη μετρητή.
0: Και μην το πείτε πουθενά.
1: Πουθενά μεταξύ μας. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Εδώ παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, 24 Ιουλίου σήμερα.
1: Είναι μια 90's του νέου Παρασκευούλα, λοιπόν, παιδιά μου. Και είναι και καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι τι είναι? Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy Out Loud, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Να πούμε μια καλημέρα στο Γρηγοράκι που μας ακούει, στο φίλο μας τον Γρηγόρη, στην Αναστασία.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Γρηγόρη, στην Αναστασία. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα πέρα για πέρα. Συνεχίστε να στέλνετε καλημέρα στο Viber 6942-929-929.
1: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, γιατί σήμερα λένε ότι θα έχει βροχές.
0: Ραγδαία θα είναι η αλλαγή του καιρού. Τέλος ο καύσωνας, έρχονται μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι. Μετά τον καύσωνα των τελευταίων ετών, σήμερα ο καιρός επιστρέψει σε φυσιολογικές θερμοκρασίες, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές.
1: Έτσι σου φάνηκε ο καύσωνας, ε?
0: Ναι.
1: Ήταν οι μέρες όμως.
0: Καταιγίδες και τοπικά ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Παράλληλα, ο υδάραγγυρος αναμένεται να υποχωρήσει αρκετά και να κινηθεί πλέον σε επίπεδα εκεί μεταξύ 30-32 βαθμών Κελσίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια τμήματα της χώρας, με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένονται πιο έντονα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Η Παρασκευή, λοιπόν, αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, σήμερα δηλαδή. Στην πρόγνωση περιλαμβάνονται ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, ξαφνικές ενισχύσεις των ανέμων, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή το Σάββατο, με το Βόλο να μην αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται και για την Αττική. Ήδη το νιώθουμε.
1: Ναι, ωραία δροσίτσα, μ' αρέσει.
0: Ήδη το νιώθουμε και βέβαια τώρα, παιδιά, κατά περιοχή και κατ' εξαίρεση. Μπορεί σε κάποια περιοχή να μην υπάρχουν έντονα φαινόμενα.
1: Μπορεί να έχει καύσωνα, μπορεί να έχει και κρύο. Δεν ξέρουμε εμείς τι είμαστε.
0: Σε γενική ομολογία, όχι, καύσωνα δεν θα έχουμε σίγουρα πουθενά. Τώρα για τη βροχή παίζεται, πάντως δίνουν έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Έντομα να μην δίνουνε. Λοιπόν, παιδιά μου, δεν θα σας πω για την κίνηση, γιατί πραγματικά... πήγα να πω, πραγματικά δεν έχει νόημα, είναι πολύ νωρίς, αλλά άνοιξα το χάρτη και βλέπω ότι ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος Μεταμόρφωσης στην Κάθοδο μέχρι το Εγάλεο, παιδιά, είναι πίχτρα. Και στην Άνοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος των Πατησίων. Ο Κηφισός είναι αυτή τη στιγμή έντονο πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει και γιατί, αλλά θέλω, παιδιά, να σας πω για τη νέα προθεσμία που δόθηκε για το κλείσιμο ραντεβού στις νέες ταυτότητες. Και επίσης από 3 Αυγούστου θα έχουμε νέα για τα ταξίδια. Μπορούμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε να αναζητούμε ηλεκτρονικό ραντεβού οι πολίτες που θέλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα χωρίς πανικό, καθώς έχει δοθεί μία παράταση στη χρήση των παλιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες με υπουργική απόφαση. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και από τις 3 Αυγούστου πλέον κανείς δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με την παλιά ταυτότητα. Όποιος θέλει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας από εκείνη τη μέρα και μετά, θα πρέπει να έχει νέα ταυτότητα ή διαβατήριο.
1: Αυτά. Κάντε υπομονή, κλείστε το ραντεβού σας.
0: Ναι, παιδιά, όσο τα αφήσατε τόσο τελευταία στιγμή, πάνω στις διακοπές πέφτει και αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, εύχομαι να έχετε βγάλει διαβατήριο τουλάχιστον για να κερδίσετε λίγο χρόνο.
1: Μάλιστα. Harry Styles, As It Was. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις

0: 20 λεπτά μετά τις 7, δείχνει το ρολόι του και είσαι 92,9, Παρασκευούλα, 24 Ιουλίου, θυμηθείτε το αυτό, μην το ξεχάσετε ποτέ.
1: Ποτέ, είναι μια μέρα ορόσημο για την ελληνική ραδιοφωνία.
0: Είναι και θα το μάθετε στο τέλος της εκπομπής, αλήθεια τώρα. Λοιπόν, ειδικοί στη μακροζωία τώρα λένε ότι...
1: Θα σου πω, Αρκύρη μου, καταρχάς γιατί με αφορά πάρα πολύ να ζήσετε όλοι μακριά. Να ζήσετε μια μακριά ζωή, για να το διορθώσω. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχει γίνει μια έρευνα από έναν ερευνητή πολύ μεγάλο στον χώρο της μακροζωίας, τον Dan Bender.
0: Μη μου λες, ο Dan Bender την έκανε την έρευνα.
1: Αμέ, γιατί αυτός έχει μελετήσει τις κοινότητες με τους περισσότερους ζωνόβιους στον κόσμο. Και σου λέει ότι όλοι πιστεύουμε ότι στη μακροζωία συμβάλλει η καθημερινή άθληση, η άσκηση, να πηγαίνω γυμναστήριο, να σηκώνω βάρη, να κάνω κάρντιο, να κάνω τέτοια.
0: Και αυτό, αλλά και πολλά άλλα.
1: Εντάξει, εκτός από τη διατροφή και τα λοιπά, τώρα μιλάμε για την, σωματική άσκηση. Σου λέει αυτός ο κύριος ότι δεν είναι αυτή η λύση.
0: Ποια είναι?
1: Η λύση είναι, παρατηρείται περισσότερος χρόνος παραμονής σε αυτό το πλανήτη, στους ανθρώπους... Στους ανθρώπους που κινούνται πολύ, που καθημερινά έχουν βάλει το περπάτημα στην καθημερινότητά τους και πηγαίνουν από το σπίτι
0: στο σούπερ μάρκετ,
1: στο φαρμακείο, στο χωράφι.
0: Μάλιστα,
1: και αυτοί
0: χωράφι.
1: Που ασχολούνται τέτοιες κοινότητες τώρα, δεν σου λέει. Αυτοί που ζουν στην πόλη, καληνύχτα, έχουν φύγει νύχτα.
0: Στο χωριό χαίρομαι πολύ. Και εγώ ξέρω, άμα πάω στο χωριό θα ζήσω 200 χρόνια. Και το θέμα είναι στην Κυψέλη τι θα κάνω.
1: Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κυπουρική.
0: Α, δεν το έχω.
1: Αμέ.
0: Με τη μαγειρική.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλά ξέρεις τι, όσο το διάβαζα αυτό το άρθρο, μου θύμισε εμένα που δούλευα σούπερ μάρκετ. Ναι. Όταν δούλευα σούπερ μάρκετ στα Ράφια, που ήμουν όλη μέρα στο πόδι, τρέχω, έτρεχα δεξιά-αριστερά, να σκόνω κούτες, να κάνω τέτοια, να φτώνω, να εξυπηρετώ.
0: Ένιωθες Μαθουσάλλας.
1: Ήμουνα Μαθουσάλλας. Έτρωγα ό,τι μπορείς να φανταστείς και ήμουνα μια σιλφίδα, ένα αδύνατο μικρό νεαρούδι.
0: Ένα κλαδάκι.
1: Ένα κλαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Κοτσιφάκι μικρό.
0: Κοτσιφάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα συντελούν. Σίγουρα, άμα μένεις σε ένα περιβάλλον το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις βόλτες μες στο πράσινο και στη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Για θέλω να μας πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το περπάτημα στην καθημερινότητά του.
0: Ένας άνθρωπος που θα φύγει για διακοπές και θα κερδίσει χρόνια από τη ζωή του τώρα, γιατί θα κάνει περιπάτου στη θάλασσα ή στα βουνά.
1: Ή στα βουνά.
0: Λοιπόν, 2-10-80-50.000 TGI Fridays, 50 ευρώ δώρο επιταγή.
1: Να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, το ποτέ του Twister σας που τα σάλια μου τρέπουνε.
0: Να πατήσετε μετά, να τα χάσετε.
1: Ναι. Δεν είπαμε για το φαγητό, για το περπάτημα είπαμε. Καλέστε τώρα.
0: 2-10-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kix FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach

0: Pot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, delivery 27 20 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, Pick and Go.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχείς. Και έρχονται νέα από το εξωτερικό που πάμε να τα τηρήσουμε και εμείς, μάλλον όπως όλα δείχνουν, τέλος τα ενεργειακά ποτά για τους ανήλικους. Τον αποκλεισμό λοιπόν της διάθεσης ενεργειακών ποτών σε ανήλικους μελετά στο Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, που από το 2027 προχωρά στην απαγόρευση πώλησης τους σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Είναι φοβερό, ρε παιδί μου, τα παιδιά της νέας γενιάς πόσο εύκολα έχουν το ενεργειακό ποτό.
1: Ρε σύνε, μα...
0: Εγώ έχω πάει στο νοσοκομείο από ενεργειακό ποτό, θέλω να σου πω. Μια περίοδο της ζωής μου που
1: δούλευα πολύ
0: και δεν προσπαθούσα να αντλήσω ενέργεια για να τα φέρω εις πέρας, μπλόκαρε το σύστημα όλο, στομάχι, αυτά. Ζούσα με ενεργειακά ποτά και έφτασα στο σημείο να πάω στο νοσοκομείο.
1: Και σκέψω ότι οι έφηβοι, η αλήθεια είναι, με τα ενεργειακά ποτά έχουν και μία.
0: Μια πλάκα, πίνουν 2-3
1: τη
0: μέρα. Σου λέει λοιπόν ότι ένα ενεργειακό ποτό έχει μέσα, διαθέτει σχεδόν ισοδυναμή με 2 φλιτζάνια καφέ σε καφεΐνη. Συν τις σταυρίνες και όλες τις άλλες ουσίες που έχουν μέσα αυτά για να ξυπνούν το σώμα και να δίνουν, υποτίθεται, την ενέργεια που αναζητάνε. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη απαγορεύσει τα ενεργειακά ποτά στους ανήλικους, που και εκείνο πήρε παράδειγμα από την Ισπανία, που είχε ήδη απαγορεύσει τα ενεργειακά ποτά στους ανήλικους, και σκέφτονται και στην Ελλάδα πολύ σοβαρά από το 2027 να καταργηθούν και εδώ στους ανήλικους.
1: Ωραία, παιδιά μου, ενεργειακά ποτά δεν θα σας δώσουμε, καταλαβαίνετε, αλλά θα σας δώσουμε ένα πολιτίβο 30 ευρώ δωρεπιταγή, αν κερδίσετε στο όνομα ζώο φυτό πράγμα.
0: Και παίζουμε σήμερα με το γράμμα K. Πώς λέμε, Κοτσίφι.
1: Πώς λέμε, Κώστας. Τέλος.
0: 2-10-80.
1: Καγιανάς.
0: Αυτό. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα, γιατί έχουμε εδώ.
1: Να πολιτίβω 30 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε εκεί στη Μαρίνα Φλίζου και να απολαύσετε την απολυτάνικη κουζίνα σας με το ωραίο αεράκι και πέρα δίπλα στη θάλασσα.
0: Για καλέστε τώρα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Παίζουμε με το γράμμα K και υποδεχόμαστε γι' αυτό το λόγο τη Δήμητρα. Καλημέρα Δήμητρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ πες μας πως είσαι.
2: Καλά είμαι κι εγώ, από τη δουλειά γυρίζω, αλλά δεν πειράζει, καλά
3: γυρίζεις
2: είμαι.
3: Από τη δουλειά?
0: Γυρίζεις από τη δουλειά τέτοια ώρα φίλη?
2: Ναι μωρέ, ήμουνα στο νοσοκομείο νύχτα, αλλά δεν πειράζει, όλα good, όλα good.
0: Σε ποιο νοσοκομείο δουλεύεις?
2: Στο Ρίκο Ζινάν, ακρία Ζινάν.
0: Εμείς άλλο είχαμε υποσκεφτεί το βράδυ.
3: Εμείς κάθε Πέμπτες κάτι γίνεται και είμαστε σε ένα νοσοκομείο.
0: Λέγαμε, μπας και σε πετύχαμε, γιατί και εμείς ξενυχτήσαμε σήμερα σε νοσοκομείο.
3: Να πω κάτι τώρα, επί τη ευκαιρία που είναι η Δήμητρα στον αέρα. Ναι. Εσύ Δήμητρα, τι δύσκολη δουλειά που κάνετε. Όσοι δουλεύετε σε νοσοκομεία, πραγματικά τι δύσκολη δουλειά είναι αυτή?
0: Ειδικά στα εφημερεύοντα, ρε παιδάκι μου, τι περνάτε?
3: Τι βλέπετε και με τι έρχεστε αντιμέτωποι?
0: Όχι, Παναγία.
2: Γι' αυτό να λέμε, να είναι όλα αντιμετωπίσιμα, δόξα τω Θεώ, καλοσύνη, υγεία, χαμόγελο, όλα καλά.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι οι γιατροί που είναι εκεί στα εφημερεύοντα, παιδιά, είναι ήρωες.
3: Ήρωες.
0: Γιατί ο όγκος της δουλειάς που αντιμετωπίζουν είναι συγκλονιστικός. Και εμείς το είδαμε το βράδυ, όλοι. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, πάμε.
2: Να είναι περαστικά, παιδιά, και να είστε καλά, μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε να φτιάξουμε και το στομάχι μας. Ναπολιτίβο σε περιμένει, εντάξει?
2: Okay, ναι.
0: Θυμίζω παίζουμε με το γράμμα K και χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Ναι. Κατερίνα.
3: Μικρό σκληρό γλύκισμα διαφόρων γεύσεων που λιώνει στο στόμα.
0: Το πιπιλάμε.
2: Καραμέλα.
0: Ένα φυτό.
2: Κυπαρίσι.
3: Υλικό από άνθρακα που χρησιμοποιείται για ψήσιμο μπάρμπεκιου. Το φέρνει και ο Βασίλης.
0: Τα ανάβουμε.
3: Στα κακά παιδιά.
0: Τα ανάβουμε.
2: Κουνοκάρβουνο, κάρβουνο.
0: Ένα ζωάκι. Μια χώρα.
2: Χώρα, Κίνα.
3: Έντομο με σκληρό και γυαλιστερό δέρμα, λεπτές κεραίες που κινείται με μεγάλη ταχύτητα.
0: Συγχαινόμαστε.
2: Κατσαρίδα.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Κυπουρός.
3: Είναι ο εσπρέσο.
2: Καφέ.
0: Ναι. Μπράβο κορίτσι μου.
3: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Αν και ξενύχτησα, ήσουν άξια για να κερδίσεις την δωρεάν
2: επιταγή.
0: Μπράβο σου. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που έπαιξα μαζί σας αρχικά, με αυτό μόνο. Οπότε όλα τα άλλα όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς κοριτσάρα μου, να έχεις μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμα πιο υπέροχο καλοκαίρι. Φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά επίσης, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
2: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Oblivion ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 και σε αυτό το ηλιόλουστο αλλά δροσερό πρωινό Παρασκευούλας 24 Ιουλίου.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτός ο υπέροχος, αυτό το υπέροχο πρωινό που βλέπω έξω από το παράθυρο κυριολεκτικά.
0: Μας βρήκε ζωντανούς.
1: Όχι βρε, θα μετατραπεί σε βροχερό. Δεν μπορώ να το φανταστώ πως θα γίνει. Θα μου πει σταδιακά θα γίνει.
0: Σταδιακά θα... Καλά, μην το λες γιατί και ο καιρός στην Ελλάδα είναι λίγο.
1: Τι λες να μην γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά μια μπόρα.
1: Εντάξει, ας αποφασίσει και ο καιρός τι θέλει. Έχουμε προετοιμαστεί τώρα για μπουρίνια.
0: Λοιπόν, μπουρίνια. Και ξέρεις ποιοι θα τα επομισθούν τα μπουρίνια που θα ρίξει ο καιρός. Οι διάσημοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές.
1: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν έρθει.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πόλος έλξης κάθε χρονιά.
1: Βέβαια.
0: Για όλους αυτούς τους celebrities του Hollywood, της μεγάλης μουσικής βιομηχανίας και.
1: Εύχομαι να μην μιλάμε μόνο για τη Μύκονο πάλι.
0: Δεν μιλάμε μόνο για τη Μύκονο, ευτυχώς, αλλά μιλάμε και για τη Μύκονο. Η Σοφία Βεργκάρα είναι στη Μύκονο και Αντώνη, να ξέρεις, εδώ και λίγες ώρες είναι στη Βεργκάρα, η Βεργκάρα στο Μύκονο. Και ήταν στο Σκορπιός για να ακούσει την Becky Goo, την DJ.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης είναι ο Despacito, ο Λουίς Φόνσι εδώ πέρα, ο οποίος έχει έρθει από την 3η 21 Ιουλίου.
1: Και πού είναι αυτός.
0: Ανεβάζει φωτογραφίες από τη θάλασσα, δεν μας έχει πει πού είναι, απλά έχει την ελληνική σημαία.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος, αυτό που μας αφορά όλους εμάς εδώ, στον 92,9 και αμφότερους Έλληνες. Είναι ο Πέδρο Πασκάλ εδώ και κάνει διακοπές στην Ίδρα, παρακαλώ.
1: Τον οποίο τον καημένο τον δώσανε, τον πετύχανε κάπου να τρώει με την παρέα του και τον ανεβάσανε φωτογραφίες στο social media. Έτσι προδόθηκε. Δεν είχε καμιά όρεξη να πει που είναι.
0: Σαν την κυρία εχθές που περιμέναμε στην αναμονή για την ακτινογραφία και σου λέει. Σας παρακολουθώ. Ελάτε να βγάλουμε 2 η ώρα το βράδυ. Και έφτιαχνε τα μαλλιά της η κυρία να βγάλει φωτογραφία.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Ο καθένας όχι τον κάνει να νιώθει καλύτερα κι αυτός τώρα. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργα τα περιβάλλοντα αυτά. Είναι λίγο περίεργα.
0: Όταν ο άλλος τρώει, όταν το βλέπεις στο νοσοκομείο, ας το που να πάρει ευγή, πες το εδώ απ' έξω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Ζαζ και Ζεβέ εδώ στον αέρα το 92,9. We'll be back with the biggest
2: hits. Stay tuned on Kiss FM. Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι, με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα, για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ, για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
7: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PBO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 9 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Παρέα με την εξαιρετική διάθεση που έχουμε εδώ στο στούντιο του Kiss. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου. Όχι,
1: είμαι
0: μόνος μου. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Εγώ κάθε φορά λέω το όνομά σου. Εσύ γιατί δεν λες το δικό μου?
0: Πότε το λες το όνομά μου?
1: Κάθε φορά λέω με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Δεν σε αφήνω να κουράζεσαι. Δεν σε αφήνω ποτέ.
0: Άρχισε τα κατάληπτα από την αϊπνία. Λοιπόν, πάμε στην Ακρόπολη, παιδιά, τώρα, γιατί η Liberation μας έχει κάνει expose.
1: Η Ακρόπολη το καλοκαίρι σφίζει από τουρίστες, νούμερο 1. Νούμερο 2, εκεί πέρα από τις πλάκες ανεβαίνοντας παθαίνεις ηλίαση για πλάκα.
0: Σου λέει ότι 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες επισκέπτονται την Ακρόπολη κάθε χρόνο. Μιλάμε τώρα για τεράστιο, έτσι.
1: Ναι,
0: τεράστιο νούμερο.
1: Και
0: το βασικότερο πρόβλημα, δεν έχει τουαλέτες, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τουαλέτες, διαμαρτύρονται οι τουρίστες. Μάλιστα, ένα συγκεκριμένο, μια οικογένεια Γερμανών, ανεβήκανε πάνω με τα παιδιά τους και αναγκαστήκαν να φύγουν γιατί τα παιδιά κλαίγανε γιατί θέλαν να πάνε τουαλέτα. Δεν είχε τουαλέτα εκεί πάνω και μετά λέει: πληρώσαμε 30 ευρώ εισιτήριο. Να. 30 ευρώ, ναι.
1: 30 ευρώ έκαστο.
0: 30 ευρώ εισιτήριο. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε και μετά που πήγαμε τα παιδιά στην τουαλέτα, α πούμε, κατεβήκαμε.
1: Δεν ξαναβάλανε μέσα.
0: Δεν μας αφήσαν να μπούμε μέσα, λέει, γιατί δεν. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τόσο κόσμο, πού να τσεκάρουν ποιο πήγε τουαλέτα και ποιο όχι.
1: Ναι, βέβαια έχει το εισιτήριο σου το οποίο δείχνει σημερινή ημερομηνία. Δηλαδή, βάλτε μια τουαλέτα, βάλτε αυτές τις φορητές τουαλέτες. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να πάει να κάνει την ανάγκη του. Πού θα πάει, μέσα στον Παρθενώνα, στην τουαλέτα του Δία.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν έχουν τουαλέτες.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι,
1: Όχι όλοι. Εγώ το μόνο που θυμάμαι από την Ακρόπολη και δεν θέλω να ξαναπάω εκεί πέρα είναι ότι το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ζέστη
0: πάρα
1: και
0: πολύ
1: ότι
0: πέφτουν
1: όλοι σαν δακοτόπουλα.
0: Πάρα πολύ ζέστη, γιατί αντανακλάει ο ήλιος. Γίνεται χαμός εκεί πέρα πάνω στα μάρμαρα.
1: Αλλά βέβαια λογικό είναι.
0: Ναι, εσύ. Τώρα όταν γίνονται θερμοκρασίες 40 και 42 βαθμοί Κελσίου.
1: Εκεί είναι
0: πάνω.
1: 50.
0: Εκεί είναι 50, εννοείται.
1: Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Νέλη Φουρτάντο και Say It Right εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Και παιδιά, είμαι εδώ για να σας δώσω τα φώτα μου για οτιδήποτε μπορεί να σας συμβεί μέσα στο ψυγείο σας.
1: Τα τελευταία νέα της τεχνολογίας από τον Αργύρη Αγγέλου, παιδιά. Θα τα μάθω τώρα εδώ πρώτη.
0: Ακούστε εδώ τώρα. Ανοίγεις το ψυγείο σου και έχεις μέσα τρόφιμα. Και που ξέρεις αν έχουν χαλάσει.
1: Τι μάτια έχεις.
0: Μάτια έχεις, αλλά καμιά φορά μάτια... το μάτι δεν φτάνει. Ισχύει. Θέλει και η οσμή. Η οσμή είναι το πιο σημαντικό.
1: Όταν έχεις περάσει δύσκολα, να ξέρεις, αναγνωρίζεις.
0: Αναγνωρίζεις τα
1: την
0: πάντα.
1: Την κάθε αλλίωση πάνω στο τρόφιμο και αν μπορείς να το φας ή όχι.
0: Το ηλεκτρονικό ρουθούνι είναι εδώ. Είναι εδώ για να μυρίσει.
1: Μυρίζω.
0: Για σας.
1: Καλέ, δεν έχω διάφραγμα, δεν αναπνέω καλά.
0: Ερευνητές σου λέει από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley, ίσως έχουν βρει τη λύση. Το ηλεκτρονικό ρουθούνι μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια οσμές αλλοιωμένων τροφίμων.
1: Φανταστικό είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Τον περασμένο μήνα παρουσιάστηκε αυτό το μοντέλο στο Berkeley και παρουσιάσαν εκεί τη συσκευή σε επιστημονικό περιοδικό. Η τεχνολογία αυτή λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει τις χαρακτηριστικές οσμές που εκπέμπουν τα αλλοιωμένα τρόφιμα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από την ανθρώπινη όσφρηση. Το χαλασμένο φαΐ πάντως είναι χαλασμένο φαΐ.

0: στο ψυγείο δεν μυρίζει το, στο κρύο. Άκου. Το χειμώνα, γιατί δεν έχουμε θέμα με, το, με τους συνανθρώπους μας που δεν φοράνε αποσμητικό.
1: Πάντα έχουμε
0: γιατί
1: θέμα.
0: Γιατί έχει δροσιά. Έχει δροσιά, δεν είναι το ίδιο τώρα με το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά,
0: όταν είναι στο ψυγείο το τροφό δεν μυρίζει ακριβώς.
1: Ναι, με πας από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά άλλο να ποτίσει το μακό το μπλουζάκι και άλλο να ποτίσει το πλόβερ.
0: Ναι, αλλά άλλο να έχει 45 βαθμούς έξω, άλλο να έχει μείον 10.
1: Συμφωνώ και τα δύο είναι ματηρά.
0: Θέλω να σου πω ότι η συσκευή αυτή που δημιουργήθηκε αυτό το ρουθούνι διαθέτει 16 διαφορετικούς αισθητήρες αερίων και ο καθένας από τους οποίους είναι σχεδιασμένος να αναγνωρίζει διαφορετικούς συνδυασμούς χημικών ενώσεων.
1: Και τι κάνει όταν βρίσκει χαλασμένη μυρωδιά?
0: Φυσάει τη μύτη του. Τερνίζεται. The Breakfast Show.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φοινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Business.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Το Rise or Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονομή.

0: Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210-23860.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Αβαρίνο Αγκόρα. Να

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Ναού επιτυχίες. Είναι εδώ, Παρασκευούλα 24 Ιουλίου, παιδιά. Και θα έχετε ακούσει, θα έχετε παρατηρήσει στους δρόμους ότι έχουν αραιώσει τα τρόλεϊ λίγο.
1: Δεν έχουν αραιώσει, ακούμε εδώ και κάποια χρόνια ότι θα σταματήσουν τα τρόλεϊ. Και το ακούμε, το ξανακούμε. Εγώ από τότε που το έχω ακούσει, μόνο τρόλεϊ βλέπω στον δρόμο.
0: Εγώ σου είπα, μόνο τρόλεϊ βλέπω και μάλιστα βλέπω τρόλεϊ να σταματάνε,
1: βέβαια,
0: κολλάνε.
1: Αυτό γίνεται από πάντα. Στον Πειραιά, εμείς που είχαμε ένα τρόλεϊ εκεί πέρα στην Καστέλα, στη γειτονιά μου, μονίμως ήταν εκτός τροχιάς αυτό το τρόλεϊ. Στα σκερές, πώς λέγονται αυτά, στους σειρμούς, ήταν απ' έξω, ναι, τα καλώδια.
0: Έπειτα λοιπόν από 7 δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας, η αρχή του ξυλώματος των γραμμών των τρόλεϊ έγινε από τον Πειραιά στα τέλη του περασμένου έτους. Ο αρχικός σχεδιασμός λοιπόν των οδικών συγκοινωνιών προβλέπει ότι τα συνολικά 143 χιλιόμετρα δικτύου των γραμμών τρόλεϊ, περίπου το 70% θα καταργηθεί, ενώ το υπόλοιπο δίκτυο θα παραμείνει λειτουργικό.
1: Λογικά
0: για ποιο λόγο,
1: θα κρατάνε όσα είναι ζωντανά ακόμη. Για να σου λέει πόσα χρόνια, 70 χρόνια.
0: 70, ρε φίλε. Μα στις ελληνικές ταινίες τις παλιές βλέπεις τα τρόλεϊ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί γελάς.
1: Έτσι τώρα
0: γελάς. Δεν τα έχεις δει.
1: Μπορείς να με αφήσεις. Όχι, δεν τα έχω δει τα τρόλεϊ στις παλιές ελληνικές ταινίες.
0: Γιατί δεν βλέπεις ελληνικές ταινίες.
1: Όχι, δεν βλέπω.
0: Τι βλέπεις, αυτό θα συζητήσουμε τώρα στα τρόλεϊ.
1: Vanderpump Villa είναι ένα πάρα πολύ ωραίο reality που βλέπω αυτή τη στιγμή σε πλατφόρμα streaming. Και βλέπω και ένα άλλο που είναι με τους χειρότερους γείτονες σε άλλη πλατφόρμα streaming.
0: Αλήθεια λες τώρα. Εγώ σου μιλάω για τον ελληνικό κινηματογράφο, τον ασπρόμαυρο, και εσύ μου λες για τα reality στις πλατφόρμες.
1: Έχεις δίκιο. Θα πάω να δω όλες τις ταινίες στο Σταυρίδι. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, δεν θα έχουμε τρόλεϊ τώρα, εντάξει. Αυτό είναι το θέμα.

0: Britney Spears και You Drive Me Crazy εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να...
1: Kiss Couscous.
0: Well, that's just crazy. Να κουτσομπολέψουμε, Αργύρι μου.
2: Τι έγινε?
0: Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Και καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο στη Σακύρα πριν σας πω το νέο.
2: Σακύρα, Σακύρα, βέβαια.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Σακύρα μου.
2: Όρθι.
0: Λοιπόν, λίγο μετά την εμφάνισή της η Σακύρα στο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλου με τη χορευτική ομάδα Ghetto Kids που σας λέγαμε χθες, αυτά τα φανταστικά
2: βέβαια
0: παιδιά.
2: Τα ξεχώρισε η ίδια.
0: Ναι, η ίδια η Σακύρα που συμμετείχαν μαζί της στο show που έκανε. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι οι υπεύθυνοι του σταδίου ζήτησαν από τα παιδιά να φύγουν από το γήπεδο, καθώς δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
2: Άκου τώρα, γύφτηκε αυτή. Πήγανε τα παιδάκια εκεί πέρα, συμμετείχαν με τη Σακύρα, ας πούμε, στο show. Και μετά θέλανε τα παιδιά να κάτσουν λίγο να δουν το παιχνίδι και τους είπανε φυγέτε τώρα, δεν έχετε εισιτήριο. Δεν τράπηκαν.
0: Πραγματικά.
2: Δεν τράπηκαν οι διοργανωτές. Ένα παιδάκι να πήγαινε στη Σακύρα και να της έλεγε: Κυρία Σακύρα, δεν με αφήνουνε. Δεν καταλαβαίνουν ότι θα της γίναγε το μάτι.
0: Αμερικάνοι, παιδάκι μου. Σαν τους Αμερικάνους δεν έχει. Είναι κολλημένοι. Τέλος πάντων, να σου πω κάπου εδώ ότι η Σακύρα πλήρωσε για όλα τα παιδιά εισιτήριο για να παρακολουθήσουν κανονικά τον αγώνα.
2: Κυρία.
0: Και προχώρησε και στη δωρεά 500.000 ευρώ. Δολαρίων στο ίδρυμα Ghetto Kids που βρίσκεται στην Καμπάλα της Ουγκάντα προκειμένου να αναπτυχθεί ένα κέντρο εκμάθησης χορού με επαγγελματίες καθηγητές χορού, πρόγραμμα προπονήσεων και ευκαιρίες εμφανίσεων για τα μέλη της δομής.
2: Την πάρησα.
0: Να πω κάτι.
2: Να την πάρουμε τηλέφωνο.
0: Να την πάρουμε τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε Σακύρα και Bruna Boy, Die Die World Cup, έτσι για να την τιμήσουμε.
2: Μπράβο στη Σακύρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε, θα σας πάω Θεσσαλονίκη τώρα, επειδή έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν παιδιά, τον ίδιο της τον εγγονό έκλεβε μία 64χρονη γυναίκα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, γιατί εκεί έφτασε το θέμα, από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή τώρα του 26, η 64χρονη φαίνεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31χρονου εγγονού της.
1: Γιατί γιαγιούλα, γιατί?
0: Συγγνώμη, αυτή ήταν 64 και ο γονός της ήταν 31.
1: Μόλις.
0: Ο εγγονός της.
1: Ναι.
0: Πότε έκανε την κόρη της? Πολύ μικρή.
1: Πολύ μικρή.
0: Μάλιστα, μπράβο. Λοιπόν, τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα τύπου πεντόλυρο. Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης.
1: Πώς έχει συγγνώμη 30 χρόνια μικρότερο?
0: Δεν ξέρω.
1: Καλέ τα μαθηματικά. Πες ότι κάνεις το την κόρη σου στα 64. 15. Πες ότι κάνεις την κόρη σου στα 15. Και η κόρη σου κάνει στα 15 της παιδί.
0: Παιδί, άρα στα 30 της.
1: Στα 30, ναι.
0: Είναι 31 χρόνος, είναι 64, κάπως έτσι πάει.
1: Με από τα 15. Άρα μικρογενής
0: παντρέψου ή μικρός καλογερέψου, όχι.
1: Εγώ μικρό καλογερεύτηκα.
0: Αυτό, εσύ, ναι, η κοπέλα
1: γιατί
0: όχι.
1: Γιατί εγώ τώρα είμαι γιαγιά κανονικά.
0: Η γυναίκα λοιπόν συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξαχνίασης εγκλημάτων εκεί στην Παύλου Πελά, ενώ το βαρό της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Άρα την κατήγγειλε ο εγγονός της.
1: Την κατήγγειλε γιατί λέει με κλέβουν εκεί.
0: Με κλέβει γιαγιά μου.
1: Με κλέβει γιαγιά μου. Πόπο, είναι σαν κάτι γονείς. Ξέρεις τώρα, κάτι γονείς. Τέλος πάντων, σε εμάς δεν έχει τύχει αυτό. Αλλά είναι κάτι γονείς που παίρνουν από τον κουμπαρά των παιδιών.
0: Το Χατζηλίκη.
1: Είχα όντως ένα φίλο που του παίρνανε από τον κουμπαρά. Χωρίζονται από αυτούς του ταχυδρομείου. Άστο, μη σου τύχει αυτό, παιδιά.
0: Του τα παίρνανε όλα.
1: Να προσέχει τις γιαγιάδες.
0: Ποιος μας έλεγε ότι μάζευε και ότι κάποια στιγμή η μαμά του πήγε και του πήρε τα χρήματα γιατί ήθελε να πληρώσει κάτι και δεν τα ξανάβαλε και από τότε έγινε εχθρός με την αποταμίευση. Ποιος μας το έλεγε αυτό?
1: Δεν ξέρω, αλλά και πάλι θα το λέγαμε στον αέρα, αλήθεια τώρα. Να τους δώσουμε όλους έτσι στεγνά.
0: Από τη ζωή βγαλμένα είναι όλα τελικά. Δεν τη γιαγιά, άλλες παίρνουν καραμέλες και άλλες παίρνουν τα πεντόλια.

0: Λοιπόν, παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, μου έχετε φτιάξει τη μέρα. Θέλω να στείλω την πιο γλυκιά καλημέρα στην ακροάτριά μας, τη Σοφία, η οποία μας έστειλε αυτό το πιο αυτονόητο. Αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε
1: εμείς. Γιατί έχει κινήσει την περιέργεια.
0: Αναρωτηθήκαμε, λοιπόν, η 64χρονη γιαγιά, για να έχει 31χρονο εγγονό, πόσο χρονών έκανε την κόρη της. Η οποία Σοφία, λοιπόν, μας έστειλε το screenshot από το ChatGPT που βάζει το ερώτημα. Αν η γιαγιά είναι 64 και ο εγγονός 30, πόσο είναι η μαμά του εγγονού? Και ξεκινάει το ChatGPT και λέει ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί με βεβαιότητα από μόνο του αυτά τα στοιχεία. Ξέρουμε όμως ότι τα δεδομένα. Η γιαγιά είναι 64 και ο εγγονός είναι 30. Άρα η γιαγιά ήταν 34 όταν γεννήθηκε ο εγγονός. Αυτό σημαίνει ότι η μητέρα του εγγονού θα μπορούσε να είναι διαφόρων ηλικιών αναλόγως με το πότε έκανε το παιδί η γιαγιά. Και πότε έκανε παιδί η ίδια. Για παράδειγμα, αν η γιαγιά απέκτησε τη μητέρα στα 20, τότε η μητέρα είναι 44 ετών. Αν την απέκτησε στα 25, τότε η μητέρα είναι 39 ετών. Και αν την απέκτησε στα 18, τότε η μητέρα είναι 46 ετών. Επομένως, η ηλικία της μητέρας δεν προσδιορίζεται μοναδικά από τα δεδομένα.
1: Τέλος πάντων, τα μαθηματικά βγαίνουν πάνω κάτω κάπως τώρα.
0: Ναι, μικρομάνες ήταν και οι δύο. Ήταν... Και γιαγιά και κόρη.
1: Εμείς από όλο αυτό το θέμα, τις κλοπές, την ενδοοικογενειακή τέτοια, εμείς μας έμεινε ναι, γιατί... πόσο...
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

0: Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration. Λιμανάκι Φινικούντας. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday, live events. Instagram, Bohème Cocktail Bar.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σ.

0: Φουρφού να ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss Right in the Night.
1: Και είστε συντονισμένοι
0: στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και με τη Ζωή Πρεμαζή.
1: Όχι μόνο, στην τρίτη ώρα του Breakfast Show, 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Ιακίμ και το Γιάννη που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στα παιδιά, τα ξενύχτηκα.
0: Τα γλυκά μας τα παιδάκια. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και ξέρεις τι είπα. Αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
1: Και όμως μένει. Μένει και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλα, ραγδαία αλλαγή του καιρού. Όπως είπαμε, τέλος ο καύσωνας, έρχονται μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι. Μετά τον καύσωνα των τελευταίων ημερών, λοιπόν, ο καιρός επιστρέφει σε φυσιολογικές θερμοκρασίες, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Και όταν λέμε τις επόμενες μέρες, εννοούμε σήμερα και αύριο ουσιαστικά, γιατί από μεθαύριο ξαναφτιάχνει ο καιρός. Βέβαια, δεν ξαναπάει ξανά.
0: Ξαναφτιάχνει σε εισαγωγικά.
1: Ξαναφτιάχνει κυριολεκτικά. Ξαναπάει η θερμοκρασία 35-37, 38, αλλά μέχρι εκεί. Δεν πιάνουμε 40 άρια πια. Αλλά σήμερα και αύριο θα είναι δροσερά και από το μεσημέρι και μετά να έχουμε την προσοχή μας, γιατί σε αρκετές περιοχές, κυρίως στις βόρειες Ελλάδας, αλλά θα μας πιάσουν και εδώ πέρα γύρω-γύρω, δηλαδή στην Εύβοια, ας πούμε, θα έχουμε θέματα με τον καιρό. Θα έχει απότομη αλλαγή θερμοκρασίας και αυτόματα η θερμοκρασία έχει πέσει τουλάχιστον 10 βαθμούς. Το καταλάβαμε και ήδη το πρωί όταν ήρθαμε, και τώρα βγείτε έξω. Είναι έτσι ανθρώπινη η θερμοκρασία. Για να δούμε, θα παίξουμε το βράδυ εμείς άραγε. Μεγάλη απορία το έχω.
0: Ελπίζω να μην παίξετε και να έρθεις να μου κάνεις παρέα σε μια διαδρομή που έχω να κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά μου, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας. Έχει κίνηση από το ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης στον Κηφισό μέχρι το Εγάλιο, στην κάθοδο, έτσι. Και στην άνοδο έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Κατά τα άλλα, η Κηφισίας κατά διαστήματα στην άνοδο της έχει αρκετή κινησούλα. Η κάθοδος έχει κίνηση εκεί στο ύψος του Γυροκομείου. Επίσης, η Βασιλίσσης Σοφίας, η άνοδος της στο κέντρο είναι λίγο πυγμένη. Η Αρδιτού άνοδος κάθοδος, άστο να πάει στο καλό. Όπως και, περιμένετε ποια είναι αυτή τώρα να δεις, η Βασιλίσσης Αμαλίας. Η Βασιλίσσης Αμαλίας στο ρεύμα που πηγαίνει προς τα κάτω.
1: Μάλιστα. Κουράγιο και υπομονή. Δυναμώστε το ραδιόφωνο, γιατί εδώ εμείς προσπαθούμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα και με τις μουσικάρες μας και με την καλή μας τη διάθεση και την καλή μας την καρδιά, που αλλού εδώ στο Kiss 92,9.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ λοιπόν, στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και σου λέει λοιπόν ότι η κλιματική κρίση επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του dress code στους χώρους εργασίας παγκοσμίως.
1: Καλέ, δεν αντέχει άλλο το πετσί μας τα ρούχα.
0: Βέβαια, ειδικά οι άνθρωποι που πρέπει να πάνε στο γραφείο τους με το κουστούμάκι τους, με τη γραβατούλα τους, με αυτά τους.
1: Οι άνθρωποι που δουλεύουν στις τράπεζες, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε δικηγορικά γραφεία, σε τέτοια που τους λένε, πρέπει να αντίσει εντυμένος από πάνω μέχρι κάτω.
0: Πάντως να σου πω κάτι, σε αυτά τα περιβάλλοντα υπάρχει κλιματισμός. Το θέμα είναι πώς θα πας εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και στο εξωτερικό ειδικά, γιατί εδώ μιλάμε για την Ιαπωνία, Κίνα. Για την Κίνα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Για την Ιαπωνία.
0: Για την Ιαπωνία, οκ, ναι. Εντάξει, okay, οκ. Okay. Έχουν να διασχίσουν και κάποια απόσταση για να πάνε εκεί. Βέβαια. Αχ, δύσκολα, δύσκολα τα κοστούμια με στη ζέστη.
1: Ναι, τέλος πάντων, σου λέει ότι έχουν ξεκινήσει και άντρες και γυναίκες να ντύνονται λίγο πιο αποκαλυπτικά. Αποκαλυπτικά με την έννοια του ότι.
0: Μπερμουδίτσες
1: και τέτοια. Και ξαφνικά βλέπουν και τα τριχωτά ποδαράκια των συναδέλφων
0: τους. Και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι άλλοι που σου λένε ότι εγώ δεν θέλω να βλέπω τα τριχωτά ποδαράκια
1: του συναδέλφου. Και εγώ δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα σου.
0: Και εγώ δεν θέλω να βλέπω και σένα.
1: Μπορείς να έρχεσαι με σακούλα στο κεφάλι να ερημίσω.
0: Εσύ μπορείς να μην έρχεσαι καθόλου και να έρχομαι μόνος μου.
1: Πρόσεξε τι εύχεσαι. Πραγματικά σου μιλάω. Γιατί μπορεί τώρα να το λες.
0: Είναι και ευαίσθητες μέρες.
1: Πιάνουν οι ευχές. Πιάνουν οι ευχές. Οπότε ιδανικά πρόσεξε γιατί εύχεσαι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα το χέρι. Τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: είμαστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss, Google Dolls, Iris. Και γελάω, παιδιά, γιατί με
1: γιατί
0: το που...
1: είμαι ανόητη.
0: Με το γελάω γιατί με το που άνοιξα τα μικρόφωνα κάναμε ο ένας νόημα στον άλλο να μιλήσουμε και απλά διχνόμασταν και εγώ ήταν μια σιωπή. Λοιπόν, Αργύρη μου, έλα. Θέλω να σου πω τώρα τι συμβαίνει και τι πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους. Γιατί έχει ξεκινήσει μια μέθοδος να χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς λοποδίτες,
1: ναι,
0: στη Νότια Αμερική, και φυσικά ό,τι συμβαίνει στη Νότια Αμερική έρχεται και στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
1: Okay.
0: Σε 20 χρόνια τουλάχιστον να το λέμε στα γκόνια μας ότι θα έρθει και αυτό. Είναι μια μέθοδος λοιπόν που εγκληματικές ομάδες τοποθετούν πορτοκάλια ή άλλα εσπεριδοειδή πάνω στο δόστρωμα και μέσα στο εσωτερικό του εσπεριδοειδούς έχουν τοποθετήσει καρφιά σε σχήμα σταυρού.
1: Oh.
0: Ώστε εσύ που περνάς με το αυτοκίνητό σου να πατήσεις το πορτοκάλι, γιατί κάποιοι το έχουν και παιχνίδι, ας πούμε.
1: Να μπει πρόκα μέσα.
0: Πόσα τέτοια θα πατήσω, πόσα νεράτια θα πατήσω. Να μπει πρόκα μέσα, να σου κάσει το λάστιχο και εκεί να αναγκαστείς να βγεις να δεις τι έγινε.
1: Ναι.
0: Και αυτοί έρχονται και σε κλέβουνε. Σου παίρνουν κινητά.
1: Και,
0: ναι, αυτό.
1: Παλιά
0: παιδιά...
1: δεν το κάνανε επίσης αυτό που υποτίθεται ότι περνούσαν. Παίρναγες εσύ με το αυτοκίνητό σου, ας πούμε, και εκείνη την ώρα βγαίνανε ελαφρώς στο δρόμο και υποδίονταν ότι τους πάτησες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε εσύ αναγκαζόσουν να ανακατεύεις και να ρωτήσεις αν χρειάζεται βοήθεια και εκεί σου την πέφτανε οι υπόλοιποι που ήταν συμμορία. Επίσης, ναι.
0: Εγώ, αν μου τύχει ποτέ αυτό, ξέρεις, θα κάνω. Θα κλειδώσω το αυτοκίνητο, θα μείνω κινητοποιημένο. Καλά, εγώ θα βάλω πρώτη και θα φύγω τρέχοντας. Αλλά θα κλειδώνεις το αυτοκίνητο, μένεις κινητοποιημένος και παίρνεις το 112.
1: Παιδιά, δεν έχει πλάκα καθόλου αυτό. Μία φίλη μου, η καημένη, ήταν 2-3 τη νύχτα, δεν θυμάμαι τι. Και νομίζω ότι ήταν στο Μαρκόπουλο κάπου. Γύρναγε από γύρισμα νυχτερινό, συνάδελφος ήταν. Και τη σταματήσανε κάποια στιγμή η αστυνομία για έλεγχο. Και αυτή φοβόταν τόσο πολύ γιατί ήταν εκεί πέρα και δεν τους άνοιγε. Ήταν κλειδωμένοι μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τους άνοιγε. Και έλεγε: σας παρακαλώ, ανοίξτε να σας κάνουμε έλεγχο. Και έλεγε: όχι, δεν σας πιστεύω, δείξτε μου ταυτότητα στους αστυνομικούς. Να σου πω κάτι, το κοροϊδεύουμε, αλλά καλά έκανε.
0: Καλά έκανε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, παιδάκι μου. Εγώ φοβάμαι.
1: Γιατί δεν τη δείξανε ταυτότητα.
0: Δεν τη δείξανε.
1: Όχι. Και αυτή έβαλε πρώτη και έφυγε.
0: Βασίλισσα.
1: Και φοβάμαι ότι δεν ήταν αστυνομική.
0: Για να
1: μην μάθαμε ποτέ.
0: Ταυτότητα, μάλλον.
1: Βέβαια.
0: Δεν ήταν, ναι.
1: Είναι δυνατόν ο αστυνομικός να μην καταλαβαίνει ότι φοβάσαι όταν είναι 3 η ώρα τη νύχτα.
0: Και είσαι μόνη σου μέσα στα μάξι.
1: Βγάλε χειρά μου την ταυτότητα και δείξτε τι έχεις να κρύψεις.
0: Πραγματικά. Δεν κρύβομαι. Δεν καταζητούμε. Λοιπόν, Charlie Puth και Attention. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα.

0: σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: the way it is, αγαπημένο κομμάτι, αγαπημένη καλλιτέχνη.
1: Τι αγαπημένη και... καλέ γυναίκα των ονείρων σου.
0: Ακριβώς. Παιδιά, πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα λοιπόν. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και πολλά ζητήματα αρχίζουν επιτέλους να ξεκαθαρίζουν. Το μεγάλο τρίγωνο της Σελήνης με το Δία και τον Ποσειδώνα φέρνει αισιοδοξία, έμπνευση, ευχάριστες ειδήσεις και την αίσθηση ότι τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Δεν αντέχω άλλο.
0: Κάποια ζώδια κάποιων άλλων ανθρώπων είναι αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι τα δικά μας. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κρύε, ο Ερμής που επιστρέφει σε ορθή φορά με τον καρκίνο σε βοηθά να ξεκαθαρίσει ζητήματα σπιτιού ή οικογένειας που είχαν μείνει στάσιμα.
1: Ταύρε μου, σήμερα Παρασκευή αντιλαμβάνεσαι πως ζητήματα επικοινωνίας αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν χάρη στην ορθή πορεία του Ερμή στον καρκίνο, κάτι που σε βοηθά να δεις πιο καθαρά σχέσεις και συνεργασίες.
0: Διτιμάκια μου, συνάδελφοι, η Σελήνη στον τοξότη ενεργοποιεί σχέσεις και συνεργασίες φέρνοντας ευκαιρίες για σημαντικές επαφές. Χρησιμοποίησε τη διέστηση με μέτρο για να αξιοποιήσει ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα στη μέρα.
1: Την ευκαιρία χθες η φωτογραφία με την κυρία δεν την
0: έχασα. Δεν την αξιοποίησα.
1: Μπορεί να ήταν παραγωγός και να σε έβαζε στο Broadway.
0: Στο ακτινολογικό.
1: Καρκίνε μου, η Σελήνη από τον Τοξότη ενεργοποιεί την καθημερινότητά σου και σε οθεί να οργανώσει καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Το τρίγωνο από την άλλη με τον Ποσειδώνα και το Δία φέρνει έμπνευση, ελπίδα και θετικές προοπτικές.
0: Λιονταράκια μου, καλά, βρίσκεστε σε ιδιαίτερα δυναμική φάση καθώς η Σελήνη από τον Τοξότη σας ενισχύει σημαντικά και σας δίνει όθηση να προχωρήσετε σχέδια που αφορούν δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση.
1: Παρθένε μου, η Παρασκευή σε βρίσκει πιο εσωστρεφή, καθώς ο Ερμής σε ορθή φορά στον καρκίνο σε βοηθά να επεξεργαστείς βαθύτερες σκέψεις και να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις που αφορούν τον ψυχισμό σου.
0: Ζυγάκια μου, είστε εδώ. Σήμερα η ενέργεια της Σελήνης από τον Τοξότη σας γεμίζει κοινωνικότητα και διάθεση για επαφές που ανοίγουν τον ορίζοντά σας. Ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις και μετακινήσεις χρειάζονται να τις φιλτράρετε και πληροφορίες που λαμβάνετε. Όλα να τα φιλτράρετε.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα μπορείς να κάνεις σημαντικά βήματα σταθεροποίησης αν κινηθείς με μετρό. Όχι με μέτρο. Στον αισθηματικό τομέα, η μέρα φέρνει ένταση αλλά και βαθύτερη κατανόηση στη σχέση σου.
0: Τοξοτάκια μου, Ερμή σε ορθή φορά στον καρκίνο σας βοηθά να σταθεροποιήσετε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Η ημέρα σας σωθεί να πάρετε αποφάσεις που αλλάζουν ρυθμό στην καθημερινότητά σας.
1: Ο Ερμής λοιπόν, ο αγαπημένος μας, σε βοηθά να επανέλθεις εγώ και ρε μου σε ισορροπία, σε σχέσεις και συνεργασίες. Σήμερα χρειάζεται χαμηλός τόνος και στρατηγική σκέψη.
0: Ζωή, άκουσαμε προσεκτικά και εσείς οι υπόλοιποι υδροχόοι εκεί έξω. Η Παρασκευή σας ανοίγει κοινωνικούς και φιλικούς ορίζοντες, καθώς η Σελήνη από τον Τοξότη ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων και των ομάδων σας. Έμπνευση και νέες ιδέες που μπορεί να εξελιχθούν σε σημαντικά σχέδια σήμερα.
1: Θα ανοίξω, μία κλινική αποκατάσταση. Ψαράκια μου, η Παρασκευή σε αγγίζει βαθιά συναισθηματικά, καθώς η Σελήνη από τον Τοξότη ενεργοποιεί τον επαγγελματικό σου τομέα και φέρνει εξελίξεις που σε οθούν επιτέλους να πάρεις θέση.
0: Αυτά λοιπόν ήταν και σήμερα τα ζωδιάκια. Εγώ δεν τα νιώθω κάπως έτσι, ούτε εσύ, Ελβίρα μου, Εσείς δεν ξέρω, για στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Πέσαμε μέσα.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα κλείσουμε και τη.
0: Θα κλείσουμε και θέλουμε να σας πούμε κάποια πράγματα πολύ σοβαρά.
1: Αλλά μείνετε συντονισμένοι όμως,
0: ναι.
2: His Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX, η παραγωγή του Kix FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach

0: για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αυτό το βάσανο θα με κυνηγάει και το Σεπτέμβρη. Θα είμαστε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε. Πέρα από τα social media που θα δίνουμε στίγματα από τις διακοπές μας το καλοκαίρι, και στα social media του Kiss θα μπορείτε να μας παρακολουθείτε, γιατί θα σας στέλνουμε μηνύματα συνεχώς από εκεί και θα σας ορίσουμε και ακριβώς το ραντεβού που θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Αρχές Σεπτέμβρη θα είναι τώρα, κάπου εκεί.
2: Να πω κάτι. Εγώ θα μας έλειπα πάρα πολύ αν άκουγα τώρα που χαιρετάμε. Θα έλεγα πω θα μου λείψουν πολύ αυτά τα παιδιά. Για μας λέω.
1: Και ξαφνικά στο Viber γίνεται χαμός αυτή
2: παιδιά,
1: τη στιγμή.
2: Εντάξει, ηρεμήστε. Λοιπόν, θα κάτσουμε άλλη μια εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να περάσετε ένα φανταστικό καλοκαίρι. Αν τυχόν ανοίγετε ραδιόφωνο, φυσικά και να ανοίγετε, γιατί ο Κις θα είναι ενεργός όλο τον Αύγουστο.
2: Έχει φανταστικό πρόγραμμα το καλοκαίρι. Φουλ καλοκαιρινό.
1: Και κάπου εκεί το πρωί θα ακούτε και εμάς με Best Of από την υπέροχη χρονιά που ζήσαμε παρέα. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Υγεία και αγάπη. Φιλιά σε όλους.
2: Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής. Φιλάκια πολλά!
3: Kiss Breakfast Show. Best Of.
2: Παρατηρείτε περισσότερος χρόνος παραμονής σε αυτό το πλανήτη στους ανθρώπους στους ανθρώπους που κινούνται πολύ, που καθημερινά έχουν βάλει το περπάτημα στην καθημερινότητά τους.
1: Για
2: θέλω να μας πάρει ένας άνθρωπος,
1: ένας άνθρωπος που θα φύγει για διακοπές και θα κερδίσει χρόνια από τη ζωή του τώρα, γιατί θα κάνει περιπάτους στη θάλασσα ή στα βουνά.
4: Μέρα τούτη με βρίσκει να κάνω φασίνα σπίτι, διότι φεύγω για ταξίδι το βράδυ.
1: Πού πας?
4: Οπότε πρέπει να ετοιμαστώ.
1: Διακοπές.
4: Γίνω στη Λίμνο. Βέβαια, μας έχει κάνει καρδιά περιβόλη με τις μετεωρολογικές σου
1: προγνώσεις. Τι να κάνω?
4: Τίποτα. Εκεί που σκεφτόμουν τη μακροζωία, δηλαδή, και κάνω βόλτα στο σπίτι και τα λοιπά.
2: Άμα δεν σε θέλει.
4: Είναι στην καταστροφή.
2: Είναι αυτό που λένε, αν είναι η μέρα του πιλότου. Γιατί εσύ μπορεί να περπατάς. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να κάνεις τις βόλτες σου τέτοια, να προσέχεις. Αλλά.
1: Αν δεν
2: σε θέλει ο καιρό.
1: Ανοίγεις το ψυγείο σου και έχεις μέσα τρόφιμα. Και που ξέρεις αν έχουν χαλάσει. Το ηλεκτρονικό ρουθούνι είναι εδώ. Είναι εδώ για να μυρίσει.
2: Μυρίζω.
1: Αντίγεια σας. Το περασμένο μήνα παρουσιάστηκε αυτό το μοντέλο στο Berkeley. Η τεχνολογία αυτή λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει τις χαρακτηριστικές οσμές που εκπέμπουν τα αλλοιωμένα τρόφιμα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από την ανθρώπινη όσφρηση.
2: Θέλω να σου πω ότι στο ρουθούνι διαθέτει 16 διαφορετικούς αισθητήρες αερίων.
1: Κάνει όταν βρίσκει χαλασμένη μυρωδιά.
2: Φυσάει τη μύτη του. Τερνίζεται. Είναι ο Πέδρο Πασκάλ εδώ και κάνει διακοπές στην Ίδρα, παρακαλώ.
1: Τον οποίο τον καημένο τον πετύχανε κάπου να τρώει με την παρέα του και τον ανεβάσανε φωτογραφίες στο social media. Έτσι προδόθηκε. Δεν είχε καμιά όρεξη να πει που είναι.
2: Σαν την κυρία εχθές που περιμέναμε στην αναμονή για την ακτινογραφία και σου λέει: σας παρακολουθώ. Ελάτε να βγάλουμε. 2 η ώρα το βράδυ. Και έφτιαχνε τα μαλλιά τη κυρία να βγάλει φωτογραφία.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Ο καθένα είναι λίγο περίεργο.
2: Όταν ο άλλο τρώει, όταν το βλέπει στο νοσοκομείο, α το που να πάρει.
1: Λοιπόν, παιδιά, τον ίδιο έτσι στον εγγονό έκλεβε μια 64χρονη γυναίκα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή τώρα του 26, η 64χρονη φαίνεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31χρονου εγγονού της.
2: Γιατί, γιαγιούλα, γιατί!
1: Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικού του τμήματος δίωξης.
2: Και ξεχνάει. Είναι 30 χρόνια μικρότερο!
1: Δεν ξέρω! Ενώ το βαστοβράδο της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Άρα την κατήγγειλε ο εγγονός της.
2: Την κατήγγειλε γιατί λέει με κλέβουνε, κύριε.
1: Με κλέβει γιαγιά μου.
2: Με κλέβει γιαγιά μου.
1: Θέλω να στείλω την πιο γλυκιά καλημέρα στην ακροάτριά μας, τη Σοφία. Η οποία Σοφία λοιπόν μας έστειλε το screenshot από το ChatGPT που βάζει το ερώτημα. Αν η γιαγιά είναι 64 και ο εγγονός 30, πόσο είναι η μαμά του εγγονού?
2: Τα μαθηματικά βγαίνουν πάνω κάτω κάπως τώρα.
1: Ναι, μικρομάνες ήταν και οι δύο. Ήταν... Και γιαγιά και κόρη.
2: Εμείς από όλο αυτό το θέμα, τις κλοπές μας έμεινε.
1: Ναι, γιατί...
2: Πόσο η Βύση, πόσο είναι.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: έως Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, thank God it's Friday. Επιτέλους η Παρασκευή είναι εδώ. Το Σαββατοκύριακο είναι κρυμμένο στη γωνία και περιμένει σιγά σιγά να κάνει την εμφάνισή του, αλλά μας κλείνει το μάτι όπως και να έχει. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω παράλληλα στον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης. Μέχρι τη μία θα πάμε παρέα και σήμερα στο Kiss at Work με οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, εγκυκλοπαιδικά θέματα, ένα ποικίλο περιεχόμενο θα μπορούσα να πω για να περάσουμε και σήμερα όσο γίνεται καλύτερα. Ο Χάρος Ραμαζώτη ξεκίνησε την παρέα μας με το Il mio giorno preferito και να δούμε λίγο τον καιρό. Όπως βλέπετε ο καιρός έξω έχει λίγα σύννεφα. Στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια, σε περίπου 2 ώρες από τώρα θα βγει ο ήλιος. Αμέσως μετά θα έχουμε λίγα σύννεφα και από ό,τι βλέπω, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που μας δίνει η ΕΜΗ, θα έχουμε καταιγίδες, παιδιά, μετά τις 6 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 27 και θα έχουμε και ασθενή βροχόπτωση το βράδυ, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 25. Ο καιρός καλυτερεύει από αύριο Σάββατο, με την θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 32 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι με λίγα σύννεφα, ενώ για την Κυριακή τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κολύμβησης για τις παραλίες της πόλης, είναι όλες ιδανικές για να απολαύσετε και το σημερινό σας μπάνιο, με εξαίρεση την παραλία της Μπούκας που θα υπάρχει λίγο αεράκι. Για αυτούς που τους αρέσει όμως ο αέρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλες οι παραλίες είναι στη διάθεσή σας και ιδανικές για να απολαύσετε τις χαρές της θάλασσας. Μέχρι λοιπόν να ετοιμάσω το καφεδάκι μου, θα απολαύσουμε τον Teddy Swims στο The Door και αμέσως μετά οι Chainsmokers θα μας θυμίσουν το Smooth.

Αυτός ήταν και ο, αυτή ήταν σύντομη και Chainsmokers που μας θύμισαν το Smooth 14 μετά τις 10 σήμερα Παρασκευή, Thank God It's Friday, και πάμε σιγά σιγά να βάλουμε στην κουβέντα της οικονομίας. Η καθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων οδηγεί σε συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μέσο χρεωστικό εκαθαριστικό να διαμορφώνεται στα 2030. Τώρα, πάνω από το 35% των δηλώσεων των φορολογουμένων, καλύτερα των φορολογουμένων, συγγνώμη, καλείται να πληρώσει φόρο, ενώ σχεδόν το 29% δικαιούται επιστροφή με μέσο όρο τα 328 ευρώ. Παράλληλα, λίγη και η προθεσμία για την υποβολή των όποιων τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο, ώστε οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τυχόν λάθη, αλλά και να εκδοθεί νέο εκαθαριστικό. Ο φόρος εισοδήματος τώρα θα εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ προβλέπονται εκπτώσεις για την εφάπαξ εξόφληση. Εκπρόθεσμες δηλώσεις τώρα με χρεωστικό αποτέλεσμα άνω των 100 ευρώ επιβαρύνονται με πρόστιμα και τόκους. Υψηλές βέβαια είναι και οι επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, καθώς σχεδόν 3 στις 4 έλαβαν χρεωστικό εκαθαριστικό, αν μη τι άλλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
7: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστοτέλους.

0: Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 20 20 123. Menu details. E-food Box Wolf. Peacock. Pick and go.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, 39 μετά τις 10, Παρασκευή, σήμερα 24 του μήνα. Να στείλω τις συνεχιασμένες καλημέρες σε εσάς, τους φίλους και τις φίλες που έστω για αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Φωγιοργάκης και μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Οι Black Box ήρθαν στην παρέα με το Everybody Everywhere μέσα από το LP τους με τον τίτλο Dreamland για να προηγηθούν οι Tame Impala με το Dracula. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Παραμένουμε στα της οικονομίας. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται χιλιάδες δηλώσεις για το πόθεν έσχες μετά την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε συγκεκριμένους ελέγχους βρέθηκαν 8.650 υπόχρεοι, μεταξύ των οποίων γιατροί του ΕΣΥ, ακαδημαϊκοί, στελέχοι στις πολεοδομίες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και δημοσιογράφοι, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν δήλωση, είτε κατέθεσαν ελλειπή στοιχεία. Οι έλεγχοι επίσης αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων αλλά και εισοδημάτων, ενώ οι σχετικοί φάκελοι έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ελεγκτικό συνέδριο και τις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διαρεύνηση. Η έρευνα τέλος βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ακόμα και κακουργηματικού χαρακτήρα, όπου προκύπτουν σοβαρές παραβάσεις.
1: Now,

Αυτή ήταν και η Charlie XCX με το 360. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον Kiss, ελπίζοντας πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Οι Επιτίδοι συνεχίζουν το έργο τους στην χώρα, και γιατί το λέω, γιατί μια νέα απάτη με χρήση της επωνυμίας του ΙΕΦΚΑ αυτή τη φορά βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους Επιτίδους, όπως είπα και στο ξεκίνημα, να στέλνουν παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ζητώντας από τους ανυποψίαστους πολίτες την επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Στα μηνύματα αναφέρεται ψευδώς ότι η κάρτα υγείας εντός εισαγωγικών του παραλήπτη έχει απενεργοποιηθεί και ζητείται η είσοδο σε σύνδεσμο για δίθεν αποκατάσταση της υπηρεσίας. Ουσιαστικά πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικού ψαρέματος, το λεγόμενο phishing, με στόχο την υποκλοπή τόσο των κωδικών του TaxisNet, των τραπεζικών στοιχείων και άλλων προσωπικών δεδομένων. Οι αρμόδιοι φορείς για ακόμα μία φορά καλούν τους πολίτες να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να μην κοινοποιούν κωδικούς, καθώς και να επικοινωνούν μόνο μέσω των επίσημων καναλιών του ΙΕΦΚΑ.

0: Your life.
1: Your life.
0: Your music.
2: Kiss FM.
0: Kiss FM. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kix FM 89, Μάνος Υφογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach.

0: κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Bohème Cocktail Bar makes the difference. Next to the beach. Bohème Cocktail Bar. Night inspiration. Λιμανάκι Φινικούντας. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday live events. Instagram. Bohème Cocktail Bar.
2: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

Πάντα συντονισμένοι στον Kiss, 7 μετά τις 11, τελευταία παρέα της εβδομάδας, ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ, ελπίζω και εσείς να το θυμηθείτε όσοι δεν το έχετε ακούσει, αλλά και εσείς που το ξανακούτε να νιώσετε πολύ πολύ όμορφα. Μας ήρθε από την Cher, μας τραγούδισε για την αγάπη και την κατανόηση, Love and Understanding, για να προηγηθεί το The Way I Am από τον Charlie Puth. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα. Η συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών να ξεκινάει σε κλίμα έντασης. Κυρίαρχο βέβαια θέμα αποτελεί η αλλαγή του άρθρου 16 και η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση απέσυρε την πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, ενώ η πρώτη ψηφοφορία για τα αναθεωρητέα άρθρα έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα. Τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης διατηρούν διαφορετικές θέσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα να απορρίπτουν την κυβερνητική πρόταση. Η τελική απόφαση εν κατακλείδη θα ληφθεί από την επόμενη αναθεωρητική βουλή, που θα χρειαστεί πλειοψηφία 180 βουλευτών για την έγκριση των όποιων αλλαγών.

0: Μπήκανε μετά τις 11, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, Madhouse, Like a Prayer και λίγο πριν ο Pitbull με τον Mark Anthony, στο Rain Over Me. Παραμένουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ με το ΣΥΡΙΖΑ να περνάει σε φάση πολιτικής εξόρμησης και εκλογικής ετοιμότητας μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με στόχο την εφαρμογή των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Η ηγεσία του κόμματος τώρα δίνει έμφαση στην συγκρότηση των ψηφοδελτίων, την οργανωτική ανασύνταξη αλλά και τις νομικές κινήσεις για την υπόθεση Νοβάρτης. Στην πολιτική του ατζέντα κυριαρχούν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος και η φορολογία, ενώ το κόμμα τάσεται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για την ενίσχυση της επικοινωνιακής στρατηγικής και την αναδιοργάνωση των κομματικών δομών. Σε ό,τι αφορά τώρα την συνταγματική αναθεώρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει αντίθετο στην αλλαγή του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και θέτει ως προτεραιότητες την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, την διατήρηση της νομιμότητας στο δημόσιο και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής στην οικονομία.
1: Σας ακούω και κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά μου, κάνετε παρέα. 90's to now. Kiss FM 89.

0: ThermaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.

0: more.com. Be there.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων.

Έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

Εδώ μας εσονκείς, 12 παρα 20, Παρασκευή 24 Ιουλίου, συννεφιά έξω, είπαμε θα ρίξει η καταιγίδα μετά τις 6. Ευτυχώς να πέσει λίγο θερμοκρασία γιατί έχουμε λιώσει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δυστυχώς τα καιρικά φαινόμενα αλλάζουν από αύριο με ηλιοφάνεια και βέβαια υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε λίγο στην τοπική σας ενημέρωση. Συνολικά 2.753 φοιτητές και φοιτήτριες εισήχθησαν στα 22 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τις φετινές Πανελλήνιες, ενώ 726 θέσεις παρέμειναν κενές από τις 3.479 διαθέσιμες, με το ποσοστό της κάλυψης να διαμορφώνεται περίπου στο 79%. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το τμήμα της Καλαμάτας, στα 8 τμήματα της πόλης εισήχθησαν 956 φοιτητές, με τις κενές θέσεις να ανέρχονται σε 261. Τους περισσότερους με 228 επιτυχώντες, ενώ ακολούθησαν το τμήμα ψηφιακών συστημάτων στη Σπάρτη και το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στην πόλη. Οι περισσότερες τώρα κενές θέσεις καταγράφηκαν στο τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη, ενώ σημαντικά κενά υπήρξαν επίσης στην νοσηλευτική Τρίπολης και σε τμήματα της Καλαμάτας όπως είναι η γεωπονία και η ιστορία. Τέλος, η υψηλότερη βάση εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχε το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών στην Πάτρα με 15.050 μόρια, ενώ στον αντίποδα οι χαμηλότερες βάσεις καταγράφηκαν σε τμήματα της Καλαμάτας, με το τμήμα ιστορίας, αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών να διαμορφώνεται στα 8.700 μόρια. Από την μία να ευχηθούμε θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά που μπόρεσαν και έπιασαν και πέτυχαν τους στόχους τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά έρχεται τώρα ο μεγάλος Γολγοθάς για την έβρεση στέγης που πραγματικά όχι μόνο είναι δυσέβρετη, αλλά και τα ενίκια είναι, παιδιά, πάρα πολύ ψηλά. Καλή υπομονή στο να βρείτε τη φοιτητική σας στέγη.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way.
1: When?
0: Next.
2: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υφογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar στη Φινικούντα. Μην το χάσετε, το πάρτι του καλοκαιριού είναι εδώ.

Nickelback, How You Remind Me, πολύ πολύ αγαπημένο, λίγο πριν στην παρέρθε ο Μόμπι με το Porcelain. Με αυτό θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, καθώς είμαστε λίγο πριν τις 12. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγετε, τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on K103.

0: Ρόδος. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Ακούω Kiss FM. Σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και αν είμαι, βάλτε όλοι Kiss FM. 90s to now. Kiss.

Είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο, το ρολόι δείχνει 9 λεπτά και μετά τις 12. Για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss, καλώς ήρθατε, είναι συνδυασμένη η σημερινή ημέρα. Είπαμε, μετά τις 6 θα έχουμε καταιγίδες και αμέσως μετά βροχή. Οι Portugal The Man μας θύμισαν το What Me Worry και λίγο πριν η Ράγια με τον Zero 70 Shake στο Escapism. Πάμε λίγο στα της υγείας και στην έτσι κυκλοπαιδική σας ενημέρωση. Νέα επιστημονική μελέτη συνδέει τον παρατεταμένο ύπνο με αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης PTAU 181, αν το προφέρω σωστά, ενός βιοδείκτη ο οποίος σχετίζεται με την νόσο Alzheimer. Σύμφωνα με τους ερευνητές από το UT Health San Antonio, του San Antonio, άτομα που κινούνται συστηματικά πάνω από 8,5 μέχρι 10 ώρες παρουσιάζουν υψηλότερες συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου δείκτη, συγγνώμη, στο αίμα τους. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 2.410 ατόμων μέσης ηλικίας στα 70 έτη, δείχνοντας ότι η αύξηση αυτού του βιοδείκτη γίνεται εντονότερη όσο αυξάνονται οι ώρες ύπνου, χωρίς όμως να αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, cause and effect. Τα ευρήματα παρέμειναν ισχυρά ακόμα και μετά τον συνυπολογισμό παραγόντων όπως είναι η ηλικία, η υπνική άπνοια, η κατάθλιψη αλλά και το γονίδιο APOE4. Οι επιστήμονες τέλος επισημαίνουν ότι ο πολύς ύπνος μπορεί να αποτελεί πρώιμη ένδειξη νευροεκφυλιστικών αλλαγών και συστήνουν σε όσους κοιμούνται σταθερά πάνω από 9 με 10 ώρες τη νύχτα να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου αλλά και της γνωστικής τους υγείας.

Εδώ μας ο Στουκής, λίγο πριν την τελευταία βορτούλα στα μαγαζιά, ο Elton John με την Dua Lipa μας θύμισαν το Cold Heart, ενώ λίγο πριν ο DJ Rigorda μας ερμηνεύσε το Ride It. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το ενίερο. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Παρασκευή, τελευταία παρέα της εβδομάδας, με έναν άστατο καιρό έξω. Επαναλαμβάνω και ακόμα μια φορά, μετά τις 6, σύμφωνα πάντα με την Έμι, θα έχουμε καταιγίδες και μετά βροχή. Να παραμείνουμε λίγο στα της υγείας. Η κατανάλωση, η λήψη του βραδινού νωρίς κερδίζει συνεχώς έδαφος ως μια τάση ευεξίας, με τους ειδικούς μάλιστα να επισημαίνουν ότι η κατανάλωση του τελευταίου γεύματος 3 έως 5 ώρες πριν από τον ύπνο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της νυχτερινής ξεκούρασης. Η πρακτική αυτή διευκολύνει την πέψη, μειώνει την πιθανότητα της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης και βοηθάει στη ρύθμιση των ορμονικών ρυθμών του οργανισμού. Παράλληλα, οι έρευνες δείχνουν ότι τα πρώιμα γεύματα συμβάλλουν στην σταθεροποίηση του σακχάρου αλλά και στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού, ενώ από την άλλη τα πολύ αργά δείπνα έχουν συνδεθεί με αυξημένους καρδιαγγειακούς κινδύνους. Οι ειδικοί μάλιστα τονίζουν ότι για καλύτερο ύπνο θα πρέπει να αποφεύγονται το αλκοόλ, η καφέινη, τα βαριά γεύματα αργά το βράδυ και χρήση οθονών πριν από την κατάκληση. Συνιστούν μάλιστα ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, κατάλληλο περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο και βέβαια περιορισμό των ηλεκτρονικών συσκευών πριν από τον ύπνο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr.

0: βρίσκεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Infinikunda, η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Αβαρίνο Αγκόρα.

0: 39 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε στο τελευταίο ημέρο, στην τελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Όταν αν σκέφτεστε να βγείτε έξω, παιδιά, πάρτε ομπρέλα. Ο καιρός ήδη χαλάει. Επαναλαμβάνω, καταιγίδες όλη τη μέρα, άστατος ο καιρός και μετά τις 6 θα έχουμε πολύ πολύ νερό. Ο Φέλιξ Φολ Βουόντ Αντ με τον Πίνο στο Changes και λίγο πριν ο Φάμπιο Βόλο μας θύμισε το ΕΤΕ ή ο ΕΤΕ μας φέρνουν στην 1:20. Να πάμε λίγο και να συνδυάσουμε το Hollywood με τον κινηματογράφο. Θα μιλήσουμε βέβαια για την Οδύσσεια του Νόλαν, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές του Hollywood με προϋπολογισμό, ακούστε, 250 εκατομμύρια ευρώ. Και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ματ Ντέιμον, στο ρόλο του Οδυσσέα. Όπως γνωρίζετε, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε πολύ σημαντικές τοποθεσίες της Πελοποννήσου, όπως είναι η Πύλο, η Βοντοκυλιά, η Μεθόνη και ο Ακροκόρινθος, με την υποστήριξη της ελληνικής κρατικής επιδότησης και μάλιστα του Ελληνικού Ιδρύματος Κινηματογράφου. Η ταινία είναι λογικό να προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις πριν ακόμα την κυκλοφορία της, κυρίως λόγω της επιλογής της Λουπίντα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Η απόφαση αυτή, και εδώ είναι το ζητούμενο, πυροδότησε συζητήσεις για την καλλιτεχνική ελευθερία, τη σύγχρονη προσέγγιση των αρχαίων μύθων αλλά και τα κριτήρια συμπερίληψης στο Hollywood. Μάλιστα, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υποστήριξε ότι η πολιτεία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ όσοι άσκησαν κριτική για την αποσία Ελλήνων ηθοποιών από το βασικό cast. Και είναι λογικό και είχαν δίκιο. Παρά τις όποιες αντιδράσεις, η ταινία καταγράφει ήδη πάρα πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, αναζωπηρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το έπος του Ομήρου και την ελληνική μυθολογία. Ο λόγος που έκανε αναφορά στον Νόλαν είναι πολύ απλός. Γιατί παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει, παιδιά, η πιθανή εμπλοκή του Elon Musk σε μία νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας μετά από διαδικτυακή αλληλεπίδραση στο X. Μάλιστα, ο δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε θετικός στην πρόταση χρηματοδότησης μιας μεγάλης παραγωγής με την σκηνοθεσία του μοναδικού του Mel Gibson. Η πρόταση αυτή αφορά μια ιστορικά πιστή ταινία με αυθεντικά σκηνικά ενδυμασίες της εποχής της Χαλκοκρατίας και διαλόγους στα αρχαία ελληνικά. Η απάντηση του Musk, I'm down, είναι μέσα δηλαδή, προκάλεσε έντονη συζήτηση, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο κινηματογραφικό σχέδιο. Ο Mel Gibson, από την άλλη, σύμφωνα πάντα με τον Elon Musk, θεωρείται πιο κατάλληλος για ένα τέτοιο εγχείρημα, κυρίως λόγω της εμπειρίας του σε ιστορικές παραγωγές, όπως γνωρίζετε, με αρχαίες γλώσσες, όπως τα πάθη του Χριστού, αλλά και το Αποκαλύπτω. Η πιθανότητα μιας νέας Οδύσσειας έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στους φίλους του κινηματογράφου και της ελληνικής μυθολογίας. Και εγώ τάσομαι υπέρ. Μακάρι να γίνει, αν και μεταξύ μας το Υπουργείο Πολιτισμού δεν νομίζω να δώσει έγκριση, αφενός και αφετέρου πολύ δύσκολο να χρηματοδοτήσει με τη σειρά του τον Elon Musk, αν διατεθεί, αν πέσει στο τραπέζι αυτή η κουβέντα, και δούμε αν μπορέσουμε να δούμε την Οδύσσεια όπως πρέπει να αποτυπωθεί κινηματογραφικά.
1: Ακούω Kiss FM, γιατί παίζει τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα.
2: Kiss 90s.

Λόγω της αιωγερίας έχουν κάποια θεματάκια με την παραγωγή του Γουστα FM. Τελευταία στιγμή, κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός έχουν και κάποια, έχουν και κάποια τεχνικά θέματα. Πάντως έχουμε ενημερώσει την ομάδα μας, την τεχνική ομάδα. Το κοιτάζουν ήδη. Ελπίζω να καταφέρουν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. First you loved. Then you promised. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Kiss. Crazy night. Indian sex. Now living my own life. Ναι, είναι πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να πω και ακόμα μία φορά, μετά τις 6 θα έχουμε καταιγίδες. Και άστα το καιρό όλη την ημέρα, ήδη από το πρωί φαίνεται. Η καλή μέρα σε εισαγωγικά από το πρωί φαίνεται. Κακή ήταν η μέρα σημερινή. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
7: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φοινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φοινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Η απόλαυση, τη διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

club. Chase what you feel. Missy Weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.

0: rockfm.com. Be there.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάλης.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation MU Messinian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata.
7: Taste the story of the land. MU.
8: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως, κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο ikea.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
10: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
11: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στο πεζό

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasinapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun & Sea Restaurant Beach Bar.

0: Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Bohème Cocktail Bar makes the difference. Next to the beach, Bohème Cocktail Bar. Night inspiration. Limanaki Finikoundas. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday, live events. Instagram, Bohème Cocktail Bar.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: is the end.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φοινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar.

0: Koa Exclusive Events.
1: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα.

0: εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

Ανακάλυψε.com. Be there. Ανακάλυψε τη Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

0: is the club. Chase what you feel. Missy Weekends.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Το Rise of Restaurant Cocktail.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: FM.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια.

0: Ηλιο Βασίλεμα. Καμάρα All Day Bar. Στην παραλία Νέο Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο Νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο Νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ. Για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Chase the club. Chase what you feel. Missy Weekends. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Infini Kunda, η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινι Κούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα decks η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar στη Φινικούντα. Μην το χάσετε, το πάρτι του καλοκαιριού είναι εδώ. Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικότητα.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα.

0: πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram Money Boats. Site moneyboats.gr.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Bohem Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohem Cocktail Bar, night inspiration. Limanaki Finikundas. Bohem Cocktail Bar and drinks. Every Thursday, live events. Instagram, Bohem Cocktail Bar.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 9.30 λεπτά με τις 6 μας και πάλι μαζί και πάλι εδώ σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας μαζί για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας αλλά και για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ξεκινήμα δυνατό με δύο επιτυχίες back to back λίγο πριν Mermaid από Μασούνα ή Μασούμα καλύτερα. Αυτό που ακούτε είναι το τεράστιο hit της περσινής σεζόν Ματσάνι από Φάνκο και Άγια System. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις LA Dog Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος με Catch 8. Διάβλος επικοινωνίας και γενικότερα επικοινωνία πάντα από το website και το app, τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά για όσους δεν δουλεύετε τόσο πολύ τα social, υπάρχει το Viber.

στα 18.8 λεπτά, μετά τις 6. Πάντα στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Ένα εκπληκτικό track που το ζήτησε λίγο πριν η Χαρά, την καλησπέρα μου. Φανταστικά ονόματα πίσω από αυτό το τραγούδι να κρύβονται. Justice, τα Main Pala και Music. Και φυσικά remix από Ράμπα, που ήρθε και στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα. Στο Βουδί για συγκεκριμένα. Never Ender ο τίτλος τραγουδιού. Έρχεται το τραγούδι που ζήτησε η Σοφία. Δεν θέλω να χαλάσω πολλά χατήρια σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλησπέρα και στη Σοφία. Καλησπέρα και στον Πάνο να πω εδώ. Το έχω υπόψη. Πάνο, θα ενημερωθείς κάποια στιγμή προφανώς από τα social media του djmix.gr σε Facebook και Instagram.

κοινός εκατομμυριούχος, influencer, εισέβαλε σε καφέ και προκάλεσε αναστάτωση. Τέλος, θα μιλήσουμε για τις χθεσινές τηλεθεάσεις των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας και κινώντας

μεταδίδουμε και σήμερα στα Ριτζιάνα. Στη Μυτιλήνη τώρα συννεφιασμένος, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέζου έθριος και 26. Στην Καλαμάτα συννεφιασμένος και 26. Στο Ηράκλειο έθριος και 29. Συνεχίζοντας, στην Αλεξανδρούπολη συννεφιασμένος και 24 τώρα. Στην Οδυσσιάδα ασθενής βροχή και 24. Στο Δημότυχο συννεφιασμένος και 26. Και τέλος, στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά

στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27-210-20-123 Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό

0: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

του Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix. DJ Mix. Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix. DJ Mix.

Εδώ είμαστε, 8.30 λεπτά μετά τις 6.30 δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Παρασκευή σήμερα. Βεβαίως Παρασκευή, thank God. It's fucking Friday. Okay. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε λίγο πριν ο Στράτος. Αργύρη λέει, βάλε το για μόρε να έρθουμε στα ίσια μας. Πολλά ξύδια χθες. Έλα ρε φίλε, Πέμπτη. Μπράβο, εντάξει, okay. Πάω πάσο, γίνω. Για μόρε σε μια διαφορετική εκτέλεση, σε remix του Francis Mercier. Διαφορετική από όπως έχουμε συνηθίσει, όχι κάτι άλλο.

Πορτοκάλι τον άλλο μήνα και πάει λέγοντας. Μιλώντας για διακοπές, να σου πω ότι το DJ Mix πάει διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, αυτή που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2025 και κλείνει σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο. Οπότε όλα καλά. Απλά σας ενημερώνω. Και μιλώντας για καλοκαίρι, καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται. Στο Spicy σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσερές απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση. Μόνο στο Spicy, στα λαδάδικα.

ξέρω που ακούει η Γεωργία. Σε αυτό το σημείο να στέλνω τους χαιρετισμούς μου και στην Ειρήνη και στη Βάσο που μου στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κορίτσια. Περιμένω και τους υπόλοιπους με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, ενώ σε αυτό το σημείο

Jungle Forno 10 του Μαχιού με Φιλαδέλφια. Το DJ Mix και η Pizza Fan. Η Pizza Fan, νούμερο 1 λυσίδα καταστημάτων Pizza Delivery στην Ελλάδα με περισσότερο από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας. Πώς γίνεται να συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό? Θα πρέπει απλά να ακολουθήσετε, τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια και να γράψετε την αγαπημένη σας διάρκεια.

θα σας μιλήσω τώρα για το βουνό ρούχων 60.000 τόνων, παρακαλώ, στη μέση της ερήμου, βεβαίως. Αφού είναι ορατό ακόμα από το διάστημα, αν είναι δυνατόν. Μια τεράστια χωματερή ρούχων στην έρημο Ατακάμα της Χιλής ξεπερνά τους 60.000 τόνους, αποκαλύπτοντας τις καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες της γρήγορης μόδας. Αυτό που ξεκινά ως μια παρορμητική αγορά σε ένα κατάστημα μόδας μπορεί να καταλήξει πάνω από 10.000 χιλιόμετρα μακριά στην έρημο Ατακάμα της Βόρειας Χιλής. Εκεί αναπτύσσεται μια γιγαντιαία συσσόρευση μεταχειρισμένων ρούχων που ξεπερνά τις 60.000 τόνους και είναι ορατή ακόμα και από το διάστημα, αποτελώντας σύμβολο των επιπτώσεων της γρήγορης μόδας. Η λεγόμενη fast fashion. Η διαδρομή ξεκινά από την Ευρώπη, όπου κάθε πολίτης αγοράζει κατά μέσο όρο 26 κιλά.

χιλί έχει μετατραπεί σε βασικό προορισμό με φορτία να φτάνουν στην ζώνη ελεύθερων συναλλαγών του Ικίκε. Όταν τα ρούχα είναι εκτός εποχής, φθαρμένα ή ανεπιθύμητα, χάνουν την εμπορική τους αξία. Για χρόνια, οι τόνοι κλωστοϊφαντολογικών προϊόντων εγκαταλείπονται στην έρημο, κοντά στο Άλτο Οσπίσιο και θάβονται ή καίγονται. Έρευνες από τη ΜΚΟ ΕΚΟ και την κολεκτίβα Desierto Vestido εντόπισαν ρούχα από τις διασημότερες μάρκες παγκοσμίως, πολλά

ελληνική εκτακτή ανάγκη. Μάλιστα, τα περισσότερα σύγχρονα ρούχα παρασκευάζονται από συνθετικές ίνες πετρελαίου, οι οποίες κατά την αποσύνθεση απελευθερώνουν μικροπλαστικά, ενώ η καύση τους παράγει τοξικές αναθυμιάσεις. Συνεχίζοντας παρά την τραγική εικόνα, η εταιρεία Vtex, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Fashion Revolution Brazil και Desierto Vestido, ανέλαβε τη διάσωση, τον καθαρισμό αλλά και την επιδιόρθωση των ρούχων. Τα κομμάτια διατίθενται πλέον δωρεάν μέσω κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, τους καταναλωτές να πληρώνουν μόνο τα έξοδα αποστολής.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Nesquik.com. Be there.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα στα 8 λεπτά, 8.30 μετά τις 7. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, όπως κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Αυτό είναι το Chop It που ακούτε από GRG, καλός DJ. Είχαμε παίξει χθες ή προχθές, άλλο ένα τραγούδι του. Τώρα άλλο ένα, αυτό, και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Anyway, και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, κλασικά, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Κις FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Κις και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχείρηση Alley Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Διενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας για λιγότερο από μία ώρα ακόμα, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Δίευλος επικοινωνίας και γενικότερα ο τρόπος που επικοινωνούμε είναι το djmix.gr, το website και το app, τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις καλησπέρες μου στα παιδιά.

7, 17, 17,5 λεπτά μέχρι 7, τρίτο ημίωρο, Give It All, σε μοναδικό remix από Hot Since 82. Ό,τι ώρα και αν πεινάσεις υπάρχει το LA Dog, σας το θυμίζω, brunch, pancakes, καφέδες, τσάγια και burgers, όλα φρέσκα και όλα σωστά. Το μηνιά και ρεπτά στη Μυτιλίνη, LA Dog και έδεσε ημέρα. Και νομίζω σε αυτό το σημείο ήρθε να σας μιλήσω για κάτι που έλεγα πριν στο ξεκίνημα, ότι θα σας έλεγα για μια αναστάτωση που έγινε στη Μύκονο. Ένα δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει εκεί, όπου γυμνός εκατομμυριούχος influencer εισέβαλε σε καφέ και προκάλεσε αναστάτωση γενικότερα. Νέο βίντεο καταγράφει ένα γυμνό influencer στη Μύκονο να εισβάλλει σε καφέ και να λογομαχεί με υπαλλήλους, προκαλώντας έκπληξη αλλά και αναστάτωση παράλληλα. Αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί από τη Μύκονο καταγράφει τη στιγμή που αυτός ο γυμνός, τέλος πάντων εκατομμυριούχος influencer, εισβάλλει σε γνωστό καφέ του νησιού, προκαλώντας όλη αυτή τη βαβούρα. Στο βίντεο φαίνεται ο άντρας να βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση, ενώ οι υπάλληλοι προσπαθούν να τον απομακρύνουν. Η κατάσταση προκαλεί έκπληξη, καθώς οι εργαζόμενοι εμφανίζονται εμφανώς σοκαρισμένοι από το συγκεκριμένο περιστατικό. Για την έξοδο του καφέ, σύμφωνα με το βίντεο, ο influencer συνεχίζει την παράξενη συμπεριφορά του, ρίχνοντας νερό προς διερχόμενους οδηγούς που κινούνταν με μηχανές και αυτοκίνητα στη λεωφόρο της Μυκόνου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και με το βίντεο να καταγράφει μια ακόμα συνείδηση στιγμή από το νησί των Κυκλάδων. Δεν έχω να πω άλλα. Εγώ θα σας παρακινήσω να το ψάξετε στο διαδίκτυο, να το γκουγκλάρετε δηλαδή. Κυκλοφορούν βιντεάκια, το έβλεπα λίγο πριν την εκπομπή. Τις προάλλες ένας τύπος γυμνός, την περασμένη εβδομάδα, σε αρχές αυτής της εβδομάδας, δεν θυμάμαι, να ποζάρει, να κάνει, να δείχνει. Τώρα αυτό, δηλαδή, έλεος, οκ. Λες να το κάνουν επίτηδες για να ακούγονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Όλα τον τελευταίο καιρό έρχονται από εκεί. Τέλος πάντων, τις τελευταίες μέρες. Σας έχω έκπληξη με το

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX, η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach

Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Το Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό.

0: Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών.

0: που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα. Facebook Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρι.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

7.30 λεπτά μετά τις 7.30, τελευταίο ημίρος, τελική ευθεία, DJ Mix, Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας, σήμερα Παρασκευή, βεβαίως Παρασκευή, προετοιμάζω για την βραδινή σας έξοδο. Thank God it's Friday, το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας, να περάσετε υπέροχο, ό,τι και έχετε προγραμματίσει, τέλος πάντων προγραμματίζετε να κάνετε. Έχουμε τα καλύτερα, εντάξει, μαθαίνω στις τελευταίες ώρες ότι θα έχουμε λίγο περίεργα παράξενα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, με βροχές, με καταιγίδες, με μπουνιτά, με κεραυνούς, με στραπές. Αλλά εντάξει, αυτό θα περάσει και από τη Δευτέρα ο υδράργυρος ξανανεβαίνει και όλα θα είναι super. Απλά το έβλεπα λίγο πριν τα προγνωστικά και η κατάσταση είναι κάπως, γι' αυτό το αναφέρω. Ήδη έχει συννεφιάσει εδώ τουλάχιστον στη Μυτιλήνη, ναι. Και σε πολλές περιοχές, κάπου βρέχει, κάπου έτσι, κάπου αλλιώς. Σε αυτό σημείο να θυμίσω για μια φορά

στην ώρα μας, πρώτο Θεός. Για όσους έχουν ετοιμάζονται και αυτοί για κάτι, εύχομαι τα καλύτερα, γιατί τα κείμενα των αυτών που φεύγουν για διακοπές αλλάζουν. Κάποιοι άλλοι φεύγουν νωρίς τον Ιούλιο, κάποιοι τέλος.

12-13 λεπτά πριν από τις 8 πριν το τέλος. Σαούτι, αυτό μου το ζητήσατε λίγο πριν και το έκανα πράξη, ο Νέρ. Λίγο πριν το τέλος, σας έχω και τηλεθεάσει για χθες. Ξεκινώντας όντως από τα early morning, από τα πολύ πρωινάδικα και φτάνοντας στην βραδινή ζώνη, στο late night. Πριν ξεκινήσω, να πω μια καλησπέρα και στην Ευαγγελία. Ευχαριστώ για τις ευχές επίσης, εύχομαι. Πάμε στη ζώνη early morning, αν και στην τηλεόραση δεν παίζει κάτι καινούριο γενικά. Όλα είναι κονσέρβα και κάτι λίγα πράγματα. Όλα επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο, στα ΜΜΕ γενικότερα.

Περιανή Ζώνη, σας έχω την πρώτη θέση, το Live Now από την Air News με 1,5 μόλις 100. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Απογευματινή ζώνη, δύο πρώτες θέσεις. Μετρήσεις για εκεί, Air News Update 3,7. Open δεύτερο, καθαρές κουβέντες 3,1. Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, χθεσινά η πρώτη

μεγαλύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89 για το Ηράκλειο, Κρήτης DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση από το djmix.gr αλλά και το app. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα.

θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Be there.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το

καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον Προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. Ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
3: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
4: Taste the story of the land. MU.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
4: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του KISS FM89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις. Go. Cool.

0: Koa Exclusive Events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αραιόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αραιόπολης. Instagram, θεωρείο Αραιόπολη.

0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration, Λιμανάκι Φινικούντας. Bohème Cocktail Bar and Drinks.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
2: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: Troa Exclusive Events. Touch me in the morning.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
6: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
5: Horizon. Φοινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πια.

0: Πεζόδρομος Αριστομένος 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: των Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Πεζόδρομος. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration. Λιμανάκι Φινικούντας. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday live events. Instagram Bohème Cocktail Bar.
1: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2 21 0 99.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Προτάσεις
5: Kiss FM 89
4: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίνια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίνια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς

μεγαλώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors, Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: the club. Chase what you feel. Missy Weekends. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Προτάσεις
5: Kiss FM 89
4: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτίνια Ουλή Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτίνια Ουλή Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.